0: Don't put the blame on me.
1: Ragged for men, human.
0: Don't put your blame on me.
2: 93.5.
3: Όχι, ακούμε γαλήνια σε τιάδα, δι στα ούλτρα.
4: Το καράσες,
5: no. No!